0: σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
6: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
7: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
1: Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και κλείνω με την προσωπική ανάπτυξη μέσα στη σχέση, γιατί υπάρχουν δυσκολίες στην αποδοχή και στην έλλειψη υποστήριξης.
2: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
1: Μα γιατί, βρε Μάρθα, η συνεννητική πολυγαμία είναι μια πολύ παραδοσιακή μορφή σχέσεων στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες πόλεις.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη όλοι είμαστε με όλους.
4: Φέρτε με ένα σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς, να ξέρεις.
4: Ναι. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
5: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
6: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
7: Τι σενάριο είναι αυτό?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
3: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Μάλιστα.
1: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
1: Επειδή μαμάς παντού.
4: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
6: Έχω οδηγηθεί στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
1: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
1: Αλλά,
2: ναι.
3: Και μιλάμε για profit.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θυμισκή 14.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
3: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, στο 96,8 Velvet, μαζί μέχρι και τις 11.
8: Ωραία Πέμπτη, ωραίοι και εμείς. Ωραίος και ο Σεπτέμβριος με τη δροσιά του. Δροσερός. Μας έπιασε για τα καλά.
7: Μια ζακετούλα.
8: Παρεούλα μας να μείνετε μέχρι και τις 11, γιατί πάλι τα έχουμε σήμερα όλα.
7: Εννοείται, εννοείται ότι έχουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Πάμε λοιπόν να απολαύσουμε Tina Turner στο The Best, Mark Almond στο The Days of Pearly Spencer και Shakira στο La Tortura. Και όταν επιστρέψουμε, όπως πάντα, η ταυτότητα της σημερινής ημέρας.

0: Σακύρα στο La Tortura. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Πέμπτης, 24 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά στην Θέκλα.
1: Α, χωρίο όνομα, χρόνια σου πολλά.
0: Μυρσίνη Μυρτό.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Πέρσης και Περσεφόνη.
1: Εξαιρετικά ονόματα σήμερα.
0: Και κλείνω γιατί το έχει το ορτολόγιο. Κόπρος και Κόπρης με γιώτα.
1: Εντάξει, άτυχη επιλογή. Αλλά τώρα. Αν υπάρχει, θα σε χαιρόμαστε.
0: Μα ναι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων. Είναι η μέρα ευαισθητοποίηση για το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο.
1: Παναγιά.
0: Παγκόσμια μέρα έρευνα για τον καρκίνο.
1: Σημαντικό.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Και παγκόσμια μέρα ναυτιλίας.
1: Και γιατί όχι.
0: Τα ναυτάκια μας. Το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργο, στην Τρίπολη, την Επίδρομο και τη Σύρο. Που αν δεν υπήρχε αυτό το παλικάρι, απορώ πώς θα ήμασταν γενικότερα σήμερα. Φαντάζομαι.
1: Σίγουρα χωρίς πατάτες. Αυτός δεν τις έφερε.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Το 1834 αρχίζει τον άπλιο η δίκη των δικαστών Γεωργίου Τσερτσέτη και Αναστασίου Πολυζωίδη, που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο. Είναι και πάρα πολύ ωραία ταινία με πρωταγωνιστή τον Νίκο Κούρκουλο.
1: Α, ωραίος.
0: Ναι, ναι. 1948 ο Ιαπωνέζος μηχανικός Σοϊτσίρο Χόντα ιδρύει την εταιρεία Χόντα.
1: Αχ, με γεια!
0: Ναι, στην αρχή έφτιαχνε μοτοσυκλέτες, μετά μπήκε στα αυτοκίνητα. Πετυχημένο θα τον λέω.
1: Ναι, πετυχημένα. Κάπως λίγο, ναι.
0: Mm-hmm. 1882 γεννιέται ο Καρλ Ραπ, Γερμανός μηχανικός και ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας BMW.
1: Μάλιστα.
0: Ενώ το 1937 γεννιέται ο Τάκης Λουκανίδης, ποδοσφαιριστής της Δόξας Δράμας και του Παναθηναϊκού, για πολλούς ο πληρέστερος Έλληνας ποδοσφαιριστής.
1: Μάλιστα.
0: Και κλείνουμε. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Πέτερ Καρλ Φάμπεργε, Ρώσος Κοσματοπόλης, τα περίφημα.
1: Α, με τα αυγά.
0: Με τα αυγά τα οποία έχουν αμύθιτη αξία και περιουσία. Όχι
1: κανέναν απολύτως λόγο, συγγνώμη κύριε Φαμπεριζέ, αλλά.
0: Όχι, ναι.
1: Λίγο κουλό.
0: Έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Έχουμε τραγουδάρες, έχουμε Boston More Than a Feeling, Laura Pausini και Bruno Mars που μας χωρίζουν από τις αστρολογικές προβλέψεις της σημερινής ημέρας.

0: Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet. Πάμε για αστρολογικές προβλέψεις ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, 24 του μήνα, που δεν αποκλείει τις εκπλήξεις αυτή η μέρα.
0: Ναι.
1: Αναλυτικά για τους κρυούς, ένα φορτωμένο πρόγραμμα μπορεί να σας κάνει αισθανθείτε ότι όλοι ζητούν κάτι από εσάς. Ταυράκια, οι άνθρωποι γύρω σας σήμερα έχουν μεγαλύτερη σημασία και μια σχέση ή συνεργασία μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο της ημέρας. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λίγο πιο απρόβλεπτη με αλλαγές στο πρόγραμμα. Καρκινάκια, η διέστησή σας σήμερα λειτουργεί ιδιαίτερα δυνατά και μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε τι σημαίνει σε μια κατάσταση χωρίς να χρειαστεί να υποθούν πολλά. Για τους λέοντες, ένα θέμα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας. Παρθενάκια, μια συζήτηση με ένα συνεργάτη, σύντροφο ή κοντινό σας άνθρωπο μπορεί να σας δείξει μια πλευρά της κατάστασης που μέχρι τώρα είχατε υπολογίσει. Για τους ζυγούς, η δουλειά και υποχρεώσεις της καθημερινότητας μπορεί να σας πιέσουν λίγο περισσότερο. Σκορπιοί, σήμερα η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό χρώμα για εσάς και μπορεί να σας κάνει να δείτε μια προσωπική υπόθεση λίγο πιο βαθιά. Τοξότη, μπορεί να θέλετε να κάνετε τα πάντα με το δικό σας τρόπο, όμως σήμερα οι ανάγκες των ανθρώπων γύρω σας θα απαιτήσουν περισσότερη προσοχή. Εγώ και ρε, κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλατε. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα είναι πολύ έντονη σήμερα. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σελήνη περνά στο δικό σας ζώδιο και η διάθεση γίνεται πιο ευαίσθητη, διαισθητική αλλά και δημιουργική.
0: Πάρα πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Drulias Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις

πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πίτσα, ζαμπόν, τρούφαλα. Πάρα πολλά ακόμα σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Εννοείται πάντα σε τιμές Lidl. Και επειδή χωρίς επιδόρπιο δεν γίνεται δουλειά, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή και σοκολάτα, για να έχετε πολλές επιλογές.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Αναστασία στο υπέροχο Unstoppable εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Βασίλης και Αναστασία μαζί μέχρι και τις 11 και ο Φαΐκ Μπολχιάκ έχει μείνει άνεργος.
1: Αχ, ο καημένος.
0: Έμεινε άνεργος. Έληξε το συμβόλαιό του με την Ratchaburi FC που είναι ποδοσφαιρική ομάδα στο πρωτάθλημα της Ταϊλάνδης.
1: Ναι.
0: Ο 28χρονος λοιπόν ποδοσφαιριστής έχει μείνει άνεργος. Θα μου πεις, ρε αδερφέ, γιατί μας το λες τώρα?
1: Όντως, γιατί μας το λες?
0: Γιατί ο συγκεκριμένος είναι ο πλουσιότερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο και φέρεται να έχει περιουσία 19 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Αραίο. Όμως δούλευε και τα μάζεψε. Και τώρα αγχώθηκε. Σου λέει φασούλη, φασούλη, μην αδειάσει το σακούλι.
0: Είναι ανιψιός του Σουλτάνου του Μπρουνέι.
1: Ίσως
0: ναι,
1: και αυτό.
0: Ναι, και ο γιος του είναι ο πρίγκιπας Τζέφρι Μπολχιάκ. Έχει μια δίδυμη αδερφή την Κιάννα και τουλάχιστον 16 ετεροθελή αδέρφια από την πλευρά του πατέρου του.
1: Χάθηκε να έρθει ένα για διακοπές στην Πηλαία.
0: Ωραία είναι στην Πηλαία.
1: Τούμπα Πηλαία, να δούνε λίγο, ξέρω εγώ, και... να δούνε κανένα. Ναι. Το ελαιόραμα.
0: Ναι, ωραίο, γιατί.
1: Ναι,
0: συγγνώμη, αυτοί βλέπουν, τι βλέπουν εκεί πέρα, μόνο την έρημο.
1: Έμα ναι, πρασινάδα.
0: Άκου 19 δισεκατομμύρια 28 χρονών.
1: Κάτι μου λέει ότι θα είσαι οκ μέχρι να πεθάνεις. Ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναδουλέψεις.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: Τραγούδι ύμνος από τους Velvet, Bitter Sweet Symphony, και αυτό είναι εδώ στο 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω αν τα κουνούπια έχουν αυτό που λέμε αγαπημένη, preferable, ομάδα αίματος.
0: Α, για πες.
1: Σίγουρα θα έχει συμβεί σε συζητήσεις. Εγώ τουλάχιστον έχω τουλάχιστον 3-4 άτομα στην παρέα μου που να λέμε: με έχουν φάει τα κουνούπια, μα πού τα βρήκες, εμένα δεν με τσιμπάει ούτε κουνούπι.
0: Εγώ την ξαδερφούλα μου τη Χριστίνα τη λέμε αντικουνουπικό. Όποτε κάθεται σε παρέα, μόνο αυτή τη τσιμπάνε.
1: Μα δηλαδή τώρα. Λοιπόν, και λέμε για τη γλυκάδα του αίματος. Είσαι γλυκό αίματος, γι' αυτό σε τσιμπάνε.
0: Ναι.
1: Έρχεται η επιστήμη να μας ρίξει κρασί να σβήσουμε. Δεν είσαι γλυκό αίματος. Εργαστηριακές μελέτες έχουν δείξει ότι τα κουνούπια, ιδιαίτερα τα κουνούπια τίγρης, δείχνουν μια σταθερή και σαφέστατη προτίμηση προς τα άτομα με ομάδα αίματος 0. Στην πραγματικότητα, οι άνθρωποι με ομάδα αίματος 0 έχουν σχεδόν τριπλάσιες πιθανότητες να δέχονται τσιμπήματα σε σύγκριση με εκείνους που έχουν ομάδα αίματος, για παράδειγμα, Α.
0: Μάλιστα.
1: Η ομάδα αίματος Β βρίσκεται κάπου στη μέση της κλίμακας της προτίμησης. Mm-hmm. Το εντυπωσιακό ερώτημα είναι πώς τα κουνούπια μπορούν να ξεχωρίσουν την ομάδα αίματος πριν τσιμπήσουν το δέρμα μας. Τι κάνουνε?
0: Ναι, για πες.
1: Η απάντηση κρύβεται στις χημικές εκκρίσεις του σώματός μας. Περίπου το 85% των ανθρώπων είναι αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν εκκρίτες, secretors.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή εκπέμπουν μέσω του υδρότα και των σωματικών υγρών χημικά σήματα, σαχαρίτες δηλαδή, που αποκαλύπτουν την ομάδα αίματος. Δηλαδή σαν να τους λένε: ωε, εδώ είμαι, τσίμπαμε.
0: Μάλιστα.
1: Τα κουνούπια διαθέτουν εξαιρετικά ευαίσθητους χημικούς υποδοχής, οπότε έρχονται οι άνθρωποι που είναι εκκρίτες. Έρχονται και τα κουνούπια που έχουν εξαιρετικά ευαίσθητους χημικούς υποδοχής και ανιχνεύουν αυτά τα σήματα από μεγάλη απόσταση.
0: Ευτυχώς που ήρθε το φθινόπωρο και εξαφανίζονται σιγά σιγά τα κουνούπια.
1: Ναι, ρε παιδιά, καλό μας φθινοποράκι.
0: Πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.
2: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
3: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα.
12: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
11: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
11: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
11: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
11: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
16: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
18: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε εδώ στη δεύτερη ώρα του πρωινού Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στον Παναγιώτη, την Τασούλα που λέει ότι στέλνει χαιρετίσματα και καλημέρες στα κορίτσια μου στη δουλειά, την Όλγα και τη Δάφνη, και ότι ελπίζουν τώρα που έφυγε για άδεια, πάει στην Πελοπόννησο. Εξαιρετική επιλογή.
0: Πάρα πολύ.
1: Να μην αλλάξει το σταθμό. Κανονίστε, κακομοίρες μου. Όλγα και Δάφνη. Μην αλλάξετε το σταθμό. Όταν γυρίσει η Τασούλα, θα κάνουμε τεστ.
0: Μπράβο.
1: Να δούμε ποια θέματα θυμάστε.
0: Μπράβο. Δεν αλλάζουν πολλά με την κίνηση τέτοια ώρα κάθε μέρα. Στην περιφερειακή ένας μικρός χαμός, κυρίως για το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, από το ύψος εκεί από τα Μετέωρα μέχρι και την Ενδρία συνεχόμενα έχουμε κοκκινίλες. Και απέναντι μεριά μου στα πράγματα είναι αρκετά δύσκολα. Επίσης, λεωφόρος Παπα-Νικολάου, κατεβαίνετε, κουράγιο, υπομονή. Ξεκινώντας τώρα από ανατολικά, τα γνωστά προβλήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λεωφόρος Βασιλής Σόλας κινείται αρκετά καλά. Όσο πλησιάζεται και στο φανάρι της Χάνθ, βλέπω έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Καλή κίνηση καιρού και προς το κέντρο, με εξαίρεση τα φανάρια στο Βαρδάρι και στην 26η και προς τα δικαστήρια. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη αλλά και άνοδος προβλήματα. Οι γνωστές διασταυρώσεις δυτικά και το κλασικό φανάρι στην εσωτερική περιφερειακή με κατεύθυνση προς Καλοχώρη. Όταν επιστρέψουμε, περίεργα πράγματα που μπορεί να μπλοκάρουν το σήμα Wi-Fi στο σπίτι μας.
1: Αχ, πολύ στεναχωρώ.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Summer Wine εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να δούμε τώρα ποια είναι τα πιο περίεργα πράγματα που μπορούν να χαλάσουν το σήμα Wi-Fi στο σπίτι μας.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα δεν έχεις το Wi-Fi, δεν. Φούρνη μικροκυμάτων.
1: Α, ακού τώρα αυτό που
0: θέλω. Επηρεάζουν, ναι, πάρα πολύ, γιατί η συχνότητα λέει των 2,4 GHz είναι μία από τις συνηθέστερες που χρησιμοποιούν τα δίκτυα Wi-Fi. Το ίδιο χρησιμοποιούν και οι φούρνοι μικροκυμάτων.
1: Άρα να υπάρχει ή να είναι σε λειτουργία, το επηρεάζει.
0: Δεν διευκρινίζει, να πω την αλήθεια.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι να μείνει κοντά στο ρούτερ, εγώ υποθέτω.
1: Ναι, okay,
0: τώρα κοντά στο ρούτερ να έχει το φούρνο μικροκυμάτων, πώς γίνεται.
1: Αν έχει άλλο κουζίνα.
0: Σωστό, σωστό. Ναι. Τα ενιδρία. Το νερό και το Wi-Fi δεν αποτελούν καλό συνδυασμό. Ένα ραδιοσήμα λέει εξασθενεί φυσιολογικά όσο αυξάνεται η απόσταση από την πηγή του, αλλά μπορεί να χάσει ακόμη περισσότερη ισχύ όταν πρέπει να περάσει μέσα από συγκεκριμένα αντικείμενα και τα μόρια του νερού απορροφούν μέρος αυτής της ενέργειας του ραδιοσήματος.
1: Να βάλεις, ας πούμε, το καλώδιο του Wi-Fi να περνάει μέσα από το ενιδριό.
0: Όχι, το καλώδιο του Wi-Fi δεν πρέπει να περνάει. Να μην το έχεις μπροστά. Δηλαδή, έχεις, ξέρω εγώ παράδειγμα,
1: ναι,
0: το ρούτερ και μπροστά έχεις ένα ενιδρίο.
1: Και αριστερά ένα φούρνο μικροκυμάτων. Μην βάλεις ίντερνετ, μην το πληρώνεις. Μην το πληρώνεις καν.
0: Τζάμπα. Και τέλος κλείνουμε με τους καθρέφτες.
1: Δεν μας έχεις αφήσει και τίποτα όμως.
0: Γιατί, εντάξει, λέει καλά ότι ορισμένα αντικείμενα δεν απορροφούν το σήμα το Wi-Fi, αλλά υπάρχει η ανάκληση που είναι.
1: Πόσο επηρεάζει ο καθρέφτης, επειδή καθρεφτίζεται το καλώδιο.
0: Τα ραδιοκύματα δεν υπάρχει καλώδιο, το βγάζουμε το καλώδιο από την εξίσωση.
1: Ναι.
0: Το Wi-Fi είναι ραδιοκύματα. Αυτό λέει.
1: Ναι, όταν καθρεφτίζεται κεραία.
0: Είναι ηλεκτρομαγνητικής λεκτινοβολίας και όπως το φως αντανακλάται σε συγκεκριμένες επιφάνειες, έτσι αντανακλάται και το ασύρματο σήμα.
1: Δεν τον έχεις τον καθρέφτη μέσα στο σαλόνι στο φως, το έχεις στο διάδρομο, στην κρεβατοκάμαρα.
0: Εντάξει, γενικότερα οι ανακλαστικές επιφάνειες δεν είναι μόνο οι καθρέφτες, αλλά τηλεόραση, μεταλλικά στοιχεία, σε τείχους, ξέρω εγώ, ένα μεταλλικό βάζο.
1: Βάλτε οπτική να μην έχετε τέτοια, παιδιά. Κουράστηκα. Βάλτε οπτική να μην γανιάζετε τώρα με το φούρνο μικροκυμάτων. Πάρετε έναν ιδρύο να χαρείτε. Να μην σας νοιάζει τίποτα.
0: Το ρούτερ είναι το θέμα, όχι η οπτική ίνα.
1: Αυτό, η οπτική ίνα δεν τη σταματάει τίποτα. Και ενιδρύο έχω και φούρνο μικροκυμάτων έχω και μέσα στη λεκάνη να πατήσω το καζανάκι και να κάνω έτσι, έχω σήμα. Μια χαρά είμαι.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Λατρεμένο στο Eddie Swim, στο The Door, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο μπορεί να στεναχωρεθείς ή να πενθήσεις για τον θάνατο ενός ανθρώπου διάσημου που δεν του έχεις μιλήσει και ποτέ, δεν τον έχεις γνωρίσει ποτέ από κοντά.
0: Είναι και πρόσφατα.
1: Πολύ πρόσφατα παραδείγματα, ο δικός μας εννοείται, ο Γιώργος ο Μαζονάκης. Ή και πιο πριν η Ντόλι Πάρτον, που κάπως λίγο πιο global, καταλάβατε τι εννοώ. Και γενικά ανά τους καιρούς, ανά τον κόσμο, πόσοι άνθρωποι χάθηκαν, ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, ο Μπουλάς, πόσοι πέθαναν και νιώθαμε στεναχώρια.
0: Ενώ
1: δεν έχουμε καθίσει καν στο ίδιο τραπέζι μαζί τους.
0: Έχουμε ακούσει τραγουδάρες όμως, τις έχουμε συνδέσει με πράγματα.
1: Ναι, λοιπόν, υπάρχει επιστήμη, υπάρχει συνθήκη βασικά, σύμφωνα με επιστημονικές δημοσιεύσεις στο περιοδικό Current Opinion in Psychology, αυτό που αναπτύσσουμε με τους δημόσιους χαρακτήρες ονομάζεται παρακοινωνική σχέση, parasocial relationship. Πρόκειται για έναν συναισθηματικό δεσμό που είναι μονομερής, αλλά απόλυτα αληθινός για το μυαλό μας. Δηλαδή, όταν πεθαίνει ένας αγαπημένος μας καλλιτέχνης, βιώνουμε παρακοινωνικό πένθος. Όπως εξηγεί η ψυχοθεραπεύτρια και η καθηγήτρια του κάτι, Ολίβια θα την πω, μόνο το όνομά της.
0: Ωραία.
1: Μία σχέση δεν χρειάζεται έναν αμφίδρομο για να είναι τα συναισθήματα αληθινά. Η απώλεια φέρνει στην επιφάνεια πολλά πράγματα για όλους μας. Από το σοκ ή την άρνηση, μέχρι την καταμέτωπο αντιμετώπιση της ίδιας μας της θνητότητας.
0: Άκου τώρα.
1: Είναι εντελώς μονομερές. Δηλαδή, εμένα προσωπικά ο Γιώργος δεν ξέρει ότι υπάρχω. Αλλά Και αν έχουμε τραγουδίσει τραγούδια του, και αν έχουμε συνδυάσει στιγμές της ζωής μας με τα τραγούδια του.
0: Έτσι.
1: Είναι τώρα απλά με τα social media, επειδή βγαίνει όλο αυτό στην επιφάνεια. Βλέπεις κόσμο. Εγώ είδα τις προάλλες μια κοπέλα που βγήκε. Αχ, Χριστέ, εντάξει, και αυτό για μένα λίγο υπερβολικό. Θέλω να με συγχωρέσετε. Μια εβδομάδα δεν έχω ανεβάσει τίποτα. Πραγματικά πενθώ, δεν ξέρω. Είμαι τρελή. Τώρα.
0: Ναι, είσαι.
1: Και ως άνθρωπος που. Και δεν ήταν διάσημα. Έχω δικό μου άνθρωπο και λέω ο Χριστός και η
0: αλήθεια
1: Αναγία.
0: Τώρα, αλήθεια
1: με
0: τώρα.
1: Δάκρυα εδώ βουρκωμένη και πραγματικά Παναγία. Δεν ξέρω γιατί το έχω πάρει τόσο βαριά. Απλά ο Γιώργος ο Μαζονάκης και το. Καλά! Εντάξει, εννοείται, είναι συγκλονιστικός.
0: Είναι, εντάξει, έγινε ό,τι έγινε.
1: Αυτό που έγινε και είναι και ήταν καλλιτέχνης τεράστιος, αλλά και αυτό και μια εβδομάδα είμαι εκτός. Δεν συγκεντρώνομαι, δεν μπορώ να βάλω υποκείμενο, ρήμα αντικείμενο και γι' αυτό 10 μέρες είμαι σε. Καλά, ντά, θα ζήσουμε, μην ανεβάσει, είμαστε οκ.
0: Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Κοσματίριαλ, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Κοσματίριαλ, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ρίζα Κοσματίριαλ, ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
5: Ναι.
4: Το ξέρουμε.
5: Η ξεκούραση όμως,
4: αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει.

0: οικείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
6: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
5: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Στα Lidl θα βρεις τεράστια γάμα με πάνω από 215 deluxe επιλογές για να δώσεις αξία και μοναδική γεύση σε κάθε σου γεύμα.
2: Πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία από αλαντικά και τυριά, γεμιστά νιόκι, μπαχαρικά, γαρίδες με γλυκόξινη σάλτσα, πάντα τα πάντα σε τιμές Lidl, αλλά και επιδόρπιο, παγωτό βανίλια με φρούτα του δάσους ή και σοκολάτα, για να έχετε πάρα πολλές επιλογές να διαλέξετε.

0: Ojo Lady, Hear Me Tonight, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης. Και θα ακούσουμε εμείς τώρα το γλυκό πιο το έτσι λόγο του Νίκου Μουρατίδη.
1: Το πρωί.
0: Πραγματικά, δηλαδή έχει πάντα κάνει κάτι καλό να πει. Το βρήκαν δημοσιογράφοι και το ρωτήσαν τώρα με την Πάολα που ακούγεται ότι θα είναι κριτής κατά 99% στο The Voice. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Πώς σας φαίνεται η Πάολα στο The Voice?
3: Μια χαρά είναι η Πάολα, μου αρέσει πολύ.
4: Είναι πρώτη φορά που θα τη δούμε σε ρόλο κριτή.
3: Αλήθεια? Πω, ανατρίχιασα. Έτσι κι αλλιώς τα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια πάνε από το κακό στο χειρότερο, μόνο και μόνο επειδή έχουν τραγουδιστές στο ρόλο της Κριτικής Επιτροπής. Όταν εμείς ήμασταν Κριτική Επιτροπή, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον και ο κόσμος περίμενε να δει τι θα πούνε οι κριτές.
1: Ναι, μα τώρα που δεν είσαι κριτής, ο κόσμος δεν έχει δει τι γίνεται στους δρόμους που βγαίνουν όλες οι σιωπηλές διαμαρτυρίες. Ξαναφέρεται το Μουρατίδη κριτή. Αυτές οι χολές και οι κακίες που βγαίνουν.
0: Σε παιχνίδι που έχει να κάνει με τραγουδιστές, να μην είναι κριτές τραγουδιστές.
1: Ναι, φέρτε με ένα κριτή που δεν μπορώ να. Φέρτε με ένα κριτή, φέρτε έναν επαγγελματία μάγειρα κριτή, φέρτε έναν επαγγελματία οδηγό κριτή. Φέρτε. Εσύ όμως, τι επαγγελματίας είσαι, δεν έχω καταλάβει, ρε Μουράτη.
0: Είναι.
1: Τι είναι, τι έχει
0: αυτό. Μάνατζερ τραγουδιστών ήταν.
1: Και τι έχει κάνει, γιατί όλοι τα χειρότερα λένε για σένα. Μήπως είσαι επαγγελματίας.
0: Τηλεφωνικός παραγωγός.
1: Κακός. Εγώ αυτό θα σε λέω. Είσαι επαγγελματίας κακός.

0: Total Touch, το υπέροχο Somebody Else Lover εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, ποια ζώδια θα σας ταλαιπωρήσουν στη σχέση λόγω εξαιρετικής έλλειψης ακεραιότητας.
0: Α, μάλιστα.
1: Είναι σημαντική η λίστα αυτή τώρα, εντάξει.
0: Πολύ.
1: Είναι τρία ζώδια, λέει, φωτιά. Δεν θα τοποθετηθώ εγώ, αν συμφωνώ ή όχι.
0: Γιατί?
1: Γιατί στο νούμερο ένα
0: είναι, Σκορπιός.
1: Είναι οι δίδυμοι.
0: Α,
1: okay. Έχουν τη φήμη, λέει, του ανθρώπου που μπορεί να σου πει σήμερα κάτι, αύριο κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι επικοινωνιακοί, εγωιτευτικοί, ξέρουν πολύ καλά πώς να προσαρμόζονται στις περιστάσεις. Αυτό όμως μπορεί να γίνει και δίκοπο μαχαίρι μέσα σε μία σχέση.
0: Μάλιστα.
1: Στο νούμερο 2, ψηλό ήταν αναμενόμενο και viral, είναι ο τοξότης που λατρεύει την ελευθερία του. Δεν αντέχει εύκολα να αισθάνεται ότι κάποιος τον περιορίζει ή μία συνθήκη τον περιορίζει. Η ειλικρίνειά του είναι συχνά αφοπλιστική. Βασικά δεν είναι ειλικρίνεια, είναι μια βολή που δεν θέλει η κουραδίτσα να ξεβολευτεί για να κουραστεί. Δεν είναι ειλικρινής πάντα το ξότς.
0: Είναι, δεν είναι.
1: Είναι αυτό που λέμε, αυτό είμαι εγώ τώρα, άμα σ' αρέσει, άμα έτσι θες. Είμαι εγώ. Έτσι είμαι εγώ. Λοιπόν, και μπορεί να δημιουργήσει ανασφάλεια σε μια σχέση αυτή η αφοπλιστική του ειλικρίνεια. Και στο νούμερο 3 είναι ο ηχθής.
0: Οπα.
1: Οκ, δικαίωμα. Η ηχθείες είναι ευαίσθητη, ρομαντική και ιδιαίτερα συναισθηματική, και κάπου εδώ βρίσκεται και η παγίδα. Όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, έχουν την τάση να αποφεύγουν την πραγματικότητα και να καταφεύγουν στο δικό τους κόσμο. Μια χαρά είναι ο κόσμος.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά είμαστε εκεί. Όχι, θα καθίσουμε εδώ να βλέπουμε τα δικά σας. Μια χαρά είναι εκεί, ανάμεσα στο ροζ και στο γαλάζιο.
0: Θα ακούσουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να κλείσουμε τη δεύτερη μας ώρα.

0: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΣ.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Σχολή χορού Industrial, κλασικός και σύγχρονος χορός, μουσικοκινητική αγωγή και street χορή, K-pop, breakdance, hip-hop, Industrial τμήματα, παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά, με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial, about dance, about ballet.
13: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
14: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
17: Τρίτη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία, ακριβώς στις 9.
18: Καλημερούδια στη Χριστίνα, το Βαλάντι, τον Νικόλα, τη Γεωργία, την Φανή, το Στέλιο, το Γιάννη, το Χρήστο και τον Αντώνη.
17: Σε αρκετά κομμάτια της περιφερειακής έχουμε αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις. Το ρεύμα δυτικά προς ανατολικά από τη διασταύρωση εσωτερικής και εξωτερικής μέχρι την έξοδο για Νεάπολη και κλασικά στην Τριανδρία, όπου από την απέναντι μεριά προβλήματα έχουμε. Ξεκινούν από την Πηλαία μέχρι και την Τριανδρία. Μετά καλυτερεύουν λίγο τα πράγματα. Τώρα πια όμως έχουμε αυξημένη κίνηση πάρα πολλού κεντρικού δρόμου τη πόλη. Κωνσταντίνου Καρόμαλη και τα δύο ρεύματα. Στο κέντρο περισσότερο η Τσιμισκή. Εκεί και με 26η και παλιού σταθμού έχουμε αρκετή κίνηση. Κάθοδος Μίκη Θεοδωράκη. Στο ύψος των Κτέλης στη Μοναστηρίου πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και οι διασταυρώσεις Δενδροποτάμου, Μαρίνου Αντίπα και Καρολίκη Δημητρίου με Μεγάλο Αλεξάνδρο, συγγνώμη, με Αριστοτέλους και το κλασικό φανάρι στο Κορδελιό. Όταν επιστρέψουμε, σημάδια που δείχνουν ότι μία φιλία πλησιάζει στο τέλος.
18: Α, ωραίο.
17: Ωραίο.
18: Ωραίο να ξέρουμε τα σημάδια.
17: Α, εντάξει.

0: Η μία και μοναδική Αρίθα Φράγκλιν στο υπέροχο Respect εδώ στο πρωινό Velvet, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών και σημάδια που δείχνουν ότι μία φιλία λέει πλησιάζει στο τέλος.
1: Ναι.
0: Το τέλος μιας φιλίας δεν έρχεται πάντα ύστερα λέει, από ένα μεγάλο καυγά. Σε αρκετές περιπτώσεις η απόσταση δημιουργεί σταδιακά μέσα από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας.
1: Μάλιστα.
0: Σημάδι νούμερο 1. Η επικοινωνία γίνεται όλο και πιο σπάνια.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Life happens.
0: Ένα από τα πρώτα σημάδια λέει σημαντική μείωση επικοινωνία. Τα μηνύματα ρεών, τα τηλεφωνήματα περιορίζονται, συναντήσεις αναβάλλονται συνεχώς.
1: Επαόριστον.
0: Νούμερο 2. Δεν υπάρχει πλέον ουσιαστικό ενδιαφέρον.
1: Ναι, βαριές.
0: Έτσι. Η φιλία βασίζεται λέει, σε ένα αμοιβαίο ενδιαφέρον για τη ζωή, τη σκέψη και τα συναισθήματα του άλλου. Όταν αυτό αρχίζει να χάνεται, η σχέση αλλάζει σημαντικά.
1: Ναι.
0: Νούμερο 3. Συναντήσεις αφήνουν περισσότερο βάρος παρά χαρά.
1: Νιώθεις ότι πνίγεσαι, φεύγεις και λες Χριστέ μου, ναι. Τι έκανα τώρα.
0: Ναι. Ναι, έτσι ακριβώς. Και κλείνουμε με το. Υπάρχει συνεχώς η αίσθηση ότι προσπαθεί μόνο ο ένας ή η μία.
1: Αν ποτίζεις ένα πλαστικό φυτό, αυτό θα νιώθεις. Τι να κάνεις τώρα.
0: Τι ωραία μεταφορά.
1: Να μάθει να ξεκόβεται ανθρώπους. Η ζωή είναι μικρή.
0: Σωστό.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Σονίκ στο υπέροχο It Feels So Good εδώ στο πρωινό Velvet και πάμε να ξαναθυμηθούμε λίγο τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα, μια μέρα που δεν αποκλείει λέει τις εκπλήξεις. Αναλυτικά για τους κρυούς, ένα φορτωμένο πρόγραμμα μπορεί να σας κάνει να αισθανθείτε ότι όλοι ζητούν λίγη από την προσοχή σας. Τα βράκια, οι άνθρωποι γύρω σας έχουν σήμερα μεγαλύτερη σημασία. Και μια σχέση συνεργασία μπορεί να βρεθεί στο επίκεντρο της ημέρας. Για τους διδύμους, η καθημερινότητα μπορεί να γίνει λίγο πιο απρόβλεπτη με αλλαγές στο πρόγραμμα. Καρκινάκια, η διέστησή σας σήμερα λειτουργεί ιδιαίτερα δυνατά και μπορεί να σας βοηθήσει. Για τους λέοντες, ένα θέμα που αφορά το σπίτι, την οικογένεια ή την προσωπική σας ζωή μπορεί να τραβήξει την προσοχή σας περισσότερο. Παρθενάκια, μια συζήτηση με έναν συνεργάτη, σύντροφο ή κοντινό σας άνθρωπο θα σας δείξει μια πλευρά της κατάστασης που δεν την είχατε σκεφτεί. Ζυγή, η δουλειά και υποχρεώσεις τη καθημερινότητα μπορεί να σας πιέσουν λίγο περισσότερο σήμερα. Σκορπιή, η μέρα έχει έντονο συναισθηματικό χρώμα για εσάς, έτσι και μπορεί να σας κάνει να δείτε μια προσωπική υπόθεση πιο βαθιά. Το ξότι μπορεί να θέλετε να κάνετε τα πάντα με το δικό σας τρόπο, όμως σήμερα οι ανάγκες των ανθρώπων γύρω σας απαιτούν περισσότερη ενέργεια από εσάς. Εγώ και ρε, κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερο χρόνο από όσο θα θέλατε. Σήμερα θα σας στεγνώσουν από ενέργεια. Υδροχοάκια, η ανάγκη σας να ξεφύγετε από τα συνηθισμένα είναι έντονη και μπορεί να σας οδηγήσει σε μια αυθόρμητη απόφαση. Και για τα ψαράκια μας, τέλος, η σελήνη περνά στο ζώδιό σας και η διάθεσή σας γίνεται πιο ευαίσθητη αλλά και διαισθητική.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
6: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Oh, the best hits ever. 96.8.
2: Πρωινό Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
0: Στη ζωή σημασία δεν έχει μόνο προορισμός, αλλά και η διαδρομή που κάνεις για να φτάσεις ως εκεί. Και όταν η διαδρομή περνάει από τη φύση, θέλεις να την απολαύσεις με άνεση και αξιοπιστία.
1: Γι' αυτό στα αγαπημένα μας Lidl θα βρείτε τη σειρά Crivit με ρούχα και εξοπλισμό ακόμα και για τις πιο ζώρικες εξορμίες σας. Τα πάντα, μπουφάν, παντελόνια, softshell, μπλούζες, κολάν, trekking, μποτάκια. Βρείτε τη δική σας διαδρομή και απολαύστε την φυσικά στα Lidl.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια

0: Ριάννα στο υπέροχο Diamonds εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης και χθες στο στούντιο 4 της ΕΡΤ το μεσημέρι της Τετάρτης είχε καλεσμένη τη Βίκη Φλέσσα
1: yes.
0: η οποία επιστρέφει στην ΕΡΤ συνάδελφος, παρουσιάστρια και φιλόλογος
1: ναι.
0: Και κρατάμε ένα απόσπασμα γιατί μίλησε για την ανορθογραφία για να δούμε.
2: Αυτό που κάνουμε εμείς με τον κύριο Μπαμπινιώτη δεν απαρκεί μια εκπομπή, δηλαδή πρέπει να δίνουμε πολύ μεγάλη σημασία, ειδικά τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Βλέπω διαρκώς υποτίτλους οι οποίοι ματώνουν τα μάτια μου, είναι ανορθόγραφοι καταρχάς. Δηλαδή, και είναι λυπηρό, επειδή είπες τώρα για τα νέα παιδιά, είναι λυπηρό το γεγονός ότι ουδείς τους διορθώνει. Και βλέπει ένα παιδί γραμμένο το δώρο με δύο όμικρον. Θα χάσουμε και την οπτική εικόνα, τα ενδάλματα των λέξεων. Το ανορθόγραφο για μένα, που είμαι φιλόλογος, οφείλω να σας ομολογήσω ότι έχω καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να μην προκαταλαμβάνομαι αρνητικά όταν βλέπω μία ανορθογραφία από κάποιον.
3: Δηλαδή, γνωρίζεις κάποιον, είναι εγωιτευτικός, έτσι, πολύ ευγενικός.
2: Σου μιλώ τώρα όχι για αυτά τα οποία είναι ακραίες καταστάσεις. Εγώ σου μιλώ και για μία.
1: Γλύφω με γλύφω, πες το κυρία μου.
2: Αποφιλική έως
1: το γλύφω με
2: ύψιλον. Κάνει ένα ορθογραφικό λάθος.
1: Ναι.
2: Δεύτερο.
4: Τι γίνεται.
2: Παλιότερα ναι.
0: Παλιότερα αρχή.
1: Δεν γινότανε.
0: Έγινόταν, όχι.
1: Πάνω, εγώ χθες μια φίλη εδώ από τη δουλειά, εννοείται δεν θα πω πια, μου δείχνει ένα σημείο που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε. Άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, άμα μπορεί να σας βρει, σας ερωτεύεται. Άρα, άμα σας ερωτευτεί, πού μπορεί να σας βρει. Το δεύτερο. Τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του σούρουπο που γεμίζουν όνειρα και ελπίδες. Λες, οκ, προσπαθεί. Τρίτο. Θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει δεν πιάνουν τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τι λέει, θέλω να σε κλείψω. Το γλύ με ύψιλο. Και τη λέω, κοίταξε. Χι, αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξεις τώρα. Άσε που αυτούς μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
0: Παναγία.
1: Μόλις το. Άστο, άστο, λέω. Μακριά, μακριά.
0: Σε καλά τις είπες.
1: Μα δεν τη συμβούλευε. Την ορμήνευσα ολόσωστα. Ολόσωστα την ορμήνευσα. Έμα.
0: Μπράβο, μπράβο.

0: Θρυλικό συγκρότημα, θρυλικά τραγούδια όπως και αυτό, Ροζάν, εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, το ένα πράγμα το απρόσμενο που μαρτυράει ότι μπορεί να είσαι και μια μικρή ιδιοφυΐα.
0: Α, ωραίο.
1: Άμα σε ενοχλούν, λέει, δυνατή ήχη, ο πολύς ο θόρυβος,
0: ναι,
1: και γράφει κόμμα ή λέει κάποιος που μασάει με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος που δεν τον ενοχλούν την ατύχη, αλλά κάποιος που μασάει με το, με
0: ναι,
1: το στόμα
0: παιδιά,
1: ανοιχτό,
0: ναι,
1: δεν είναι τώρα και κοινωνικά συζητήσιμο.
0: Μερικασμός είναι μόνο για τις αγελάδες.
1: Ναι, ας πάει σε ένα λιβάδι να βρει τα υπόλοιπα φιλαράκια του να τρώνε με την ησυχία τους.
0: Συμφωνώ.
1: Η επιστήμη και η φιλοσοφία συμφωνούν ότι η έντονη δυσανεξία σε θορύβους μπορεί να είναι ένδειξη πολύ υψηλής διανοητικής δραστηριότητας.
0: Mm-hmm.
1: Είναι δηλαδή μια έτσι κρυφή ιδιοφία, η φιλοσοφία του. Σόπενχάουερ, κάπου το ξέρω αυτό, για το θόρυβο. Ο Γερμανός φιλόσοφος. Τον είχα στο πανεπιστήμιο. Ο Γερμανός φιλόσοφος έγραψε το περίφημο δοκίμιο περί θορύβου, ο Σόπενχάουερ, που συνέδεσε την ευαισθησία στους ήχους με την ευφία και τη δημιουργικότητα. Σύμφωνα με αυτόν δηλαδή, όσοι δεν ενοχλούνται από θορύβους είναι συνήθως και λιγότερο δεκτικοί στη βαθιά σκέψη, την τέχνη, την πίεση. Την πίεση, όχι, την πίεση. Ο Σόπενχάουερ θεωρούσε ότι ο θόρυβος, λέει, δολοφονεί τη σκέψη και διαλύει τη συγκέντρωση, ακριβώς όπως ένα διαμάντι που χάνει την αξία του όταν το θρηματίζεις. Και ήρθε η επιστήμη χρόνια μετά να το επιβεβαιώσει και δείχνει έρευνα ότι όσοι δυσκολεύονται να φιλτράρουν άσχετους ήχους παρουσιάζουν αυξημένη δημιουργικότητα. Αυτή η διαρροή στις αισθήσεις επιτρέπει στον εγκέφαλο να ενώνει φαινομενικά άσχετες ιδέες, καλλιεργώντας την πρωτοτυπία και να, έχουμε, να μπορούμε να κάνουμε λόγο για ιδιοφυΐα.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά,
0: πολύ ωραία.
1: Η επιστήμη μίλησε.
0: Πάμε να ακούσουμε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI public.
6: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
7: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
8: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο, αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
12: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
14: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Εδώ είμαστε, τέταρτη ώρα πρωινό Velvet, ένα λεπτό μετά τις 10, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημερούδια στην Έλενα, την Αναστασία, την Ασπασία, τη Χριστίνα, τον Παναγιώτη, τη Λένα, τη Φωτεινή, τη Δήμητρα και την Μαρία.
0: Ο αριθμός Viber του σταθμού είναι το 6931-968-968. Γράφετε λαβή, κενό και ονοματεπώνυμο και μία δώρο επιταγή 20 ευρώ μπορεί να γίνει δική σας να την εξαργυρώσετε στο κατάστημα της Παλαιών Πατρών Γερμανού 16 από τα λαβή κοσμήματα.
1: Πάρα πολύ τα αγαπάμε τα λαβή κοσμήματα, υπέροχες συλλογές είτε από ασήμια, τσάλι, ελληνικές και ξένες που θα σε κάνουν εννοείται μοναδική και λαμπερή. Ένα κατάστημα λαβή σίγουρα θα είναι και κοντά σας. Θα τα βρείτε Εύοσμο, Αμπελόκηπους, Ωρεόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινούπολης με Παπαναστασίου αλλά και στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16.
0: Όταν επιστρέψουμε, κινήσεις που κάνουμε συχνά και μπορεί να φέρουν έλεγχο από την εφορία.
1: Άμα.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Ράφι στο υπέροχο Μέρση εδώ στο πρωινό Velvet και ακινήσεις λοιπόν που κάνουμε συχνά και μπορεί να φέρουν πιθανό έλεγχο της εφορίας.
1: Yes.
0: Τα κοιτάμε για αυτά. Έτσι.
1: Ναι.
0: Μεγάλες καταθέσεις λέει που δεν δικαιολογούνται εύκολα.
1: Ξέρω αν για την εφορία όμως το μεγάλο θεωρείται τα 50 ευρώ.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Ξέρω εγώ.
0: Όχι,
1: δεν ξέρω.
0: Τώρα μιλάμε τώρα να πας να σκάσεις. Μα επίσης ήρθα παιδιά να καταθέσω 50.000 ευρώ.
1: Καλά, αν πάω να καταθέσω 50.000 δεν θα με πολυμοιάζει και να με βρει εύκολα.
0: Αγορά κινήτου ή άλλου περιουσιακού στοιχείου χωρίς αντίστοιχη οικονομική εικόνα.
1: Δηλαδή, που συμβαίνει κάθε μέρα έτσι χωρίς λόγο.
0: Και όμως να ξέρεις συμβαίνει.
1: Δηλώνει
0: άλλους 15.000 ευρώ το χρόνο, λέμε
1: ναι.
0: Ένα τυχαίο ποσό και πάει και αγοράζει ένα διαμέρισμα που κάνει μισό εκατομμύριο.
1: Μπορεί να μου έδωσε χαρτζιλίκι η γιαγιά μου.
0: Τι χαρτζιλίκι είναι αυτό?
1: Να τα μάζευε με ροδούλη, με ροφάει τόσα χρόνια.
0: Ναι, σωστό.
1: Στο καζανάκι της.
0: Ωραία, πας Αθήνες, γιατί πάμε χρήματα μεταξύ συγγενών χωρίς σωστή τεκμηρίωση.
1: Και τι, ποια είναι η σωστή τεκμηρίωση?
0: Εδώ έχεις ένα δίκιο, γιατί και εγώ δεν ξέρω, δεν κατάλαβα ποτέ πότε ήταν. Ποια είναι η σωστή τεκμηρίωση?
1: Να ξέρουμε τι πρέπει να γράφουμε, άμα σας ενοχλούν όλα.
0: Ναι, ρε παιδί. Μεγάλες αποκλήσεις ανάμεσα σε εισοδήματα και δαπάνες. Καλά, αυτό λογικό είναι. Βγάζεις 100 και ξοδεύεις 150.
1: Ναι.
0: Λογικό.
1: Ναι.
0: Και συχνές συναλλαγές με επαγγελματικό χαρακτήρα από ιδιώτες. Εδώ είναι αυτό το φαινόμενο τελευταίο, ξέρεις, που πια με τις πλατφόρμες μπορείς να πουλήσεις κάτι προσωπικό σου αντικείμενο. Έτσι,
1: με τα μεταχειρισμένα.
0: Μπράβο,
1: ναι,
0: αν γίνεται επαναλαμβανόμενα, λέγεται λοιπά, ουσιαστικά λέει.
1: Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Και τέλος, κλείνουμε με λάθη ή σημαντικές ασυμφωνίες στις φορολογικές δηλώσεις. Γι' αυτό λένε πρέπει να έχεις πολύ καλό λογιστή και καλό δικηγόρο, λέμε το.
1: Καλημέρα κύριε Σάκη.
0: Έτσι,
1: να πω κι εγώ να ευλογήσω τα γένια μου.
0: Πολύ καλά κάνεις.

0: 96,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Coldplay στο υπέροχο Paradise, εδώ στο πρωινό Velvet της Πέμπτης.
1: Λοιπόν, διαβάζω για το φρούτο, λέει, που σε ξυπνά οριακά καλύτερα και από καφέ.
0: Δεν το πιστεύω, εννοείται. Για πες.
1: Αλλά θα το διαβάζω γιατί μιλάει τάχα η επιστήμη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε να κάνουμε για το μήλο.
0: Το μήλο,
1: το οποίο είναι πολύ viral σε τέτοιες δραστηριότητες που αφορούν τους γιατρούς, που τους διώχνουν μακριά, το ξύπνημα.
0: Ένα μήλο την ημέρα, το γιατρό του κάνει πέρα και τέτοια. Ναι.
1: Δηλαδή τώρα μετανιώνετε όλα τα μήλα που έχετε φάει και διώξαν τους γιατρούς. Τώρα μπορεί να είχαμε κανέναν ωραίο μελαχρινό. Τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Η καφέινη λέει, εντάξει, λέει, ο καφές εξακολουθεί να δρά συστηματικά
0: είναι,
1: στον οργανισμό.
0: Σε διεγείρει.
1: Λίγο, ναι, διεγερτικά. Mm-hmm. Η καφέινη δρά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπλοκάρει τη δράση της αδενοσύνης, της χημικής ουσίας που μας κάνει να νιστάζουμε.
0: Ναι.
1: Και αυξάνει την ντοπαμίνη που μας έχει, έτσι μας φέρνει εγρήγορση και διάθεση.
0: Mm-hmm.
1: Το μήλο από την άλλη δεν περιέχει εννοείται καφέινη, όμως χάρη στα φυσικά σάκχαρα, τους υδατάνθρακες και τις φυτικές ίνες του, παρέχει σταθερή απελευθέρωση ενέργειας χωρίς απότομη πτώση αργότερα μέσα στην ημέρα. Δεν είναι ακριβώς το άμεσο ξυπνητήρι, αλλά είναι αυτό που διαρκεί περισσότερο, πιο ισορροπημένα και με μεγαλύτερη διάρκεια.
0: Μάλιστα.
1: Τι να προσέξετε τώρα, ιδανικά με τον καφέ.
0: Ναι.
1: Δεν θα πίνετε, λέει, πριν 8 ώρες πριν τον ύπνο. Αποφεύγετε προσθήκη σιροπιών και ζάχαρης. Okay. Περιμένετε, λέει, 90 λεπτά αφού ξυπνήσετε. Αγάπη, αν περιμένω 90 λεπτά αφού ξυπνήσω για να πιω καφέ, θα μπω φυλακή.
0: Όχι, τίποτα.
1: Δεν γίνεται.
0: Άμα γίνεται μέσα στον ύπνο, έτσι να πάρουμε τον καφέ για να βγούμε, να σηκωθούμε με το ποτήρι στο χέρι.
1: Κάπως να προγραμματίζαμε και τις μηχανές. Φοβάμαι εγώ, γι' αυτό δεν το κάνω. Να μας έχουν έτοιμο τον καφέ, να αρχίσουν να το φτιάχνουν λίγο πριν ξυπνήσουμε. Και να ξυπνάμε και να είναι έτοιμος ο καφές να μας περιμένει στον πάγκο.
0: Τώρα που χειμωνιάζει και θα μπούμε στο μούντ γαλλικού, ας πούμε, πάει φίλτρο.
1: Αυτό υπάρχει. Έχει, ναι, έτσι, συμβαίνει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημιωρό μας με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310. 411-577 Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
3: Σειρά, ξεκόλα.
4: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμά.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η ώρα είναι 10:30.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14. Hey, the best hits ever.
11: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και ο Σεπτέμβριο σημαίνει νέες αρχές, νέα σχολική χρονιά, νέοι στόχοι, νέα οργάνωση. Γι' αυτό λοιπόν στα Mosaic Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις δυναμικά με τσάντες, τετράδια, αντζέντες, στυλό, μολύβι και χιλιάδες ακόμη επιλογές για το σχολείο αλλά και το γραφείο. Και τώρα έχεις ακόμη έναν πολύ σημαντικό λόγο για να πας στα Mosaic Stores.
1: Με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω παίρνετε δώρο κάρτα αξίας 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Η κάρτα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία αγορά. Αγαπάμε Mosaic Stores και θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

0: Σάντα Βίντζι, υπέρ σιέμπρε σι. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, στο πρωινό τη Πέμπτη και χθε στο πρωινό τη Τετάρτη στο Μέγκα.
1: Εσύ,
0: Χριστίδου, είχε καλεσμένη την ηθοποιό την Χριστίνα Χιλά, που είναι πρωταγωνιστή τώρα στο Κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Είναι σειρά του Μέγκα που πάει και πάρα πολύ καλά. Και είναι λογικό να τη ρωτήσουν το κορίτσι αν κάνει Κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, για να ακούσουμε τι υπόθηκε. Μισό λεπτό.
2: Κάνει Κάμπινγκ.
1: Κάνω, έχω χρόνια να κάνω.
2: Μου κάνει χαρακτήρα που θα ήσουν
1: έτσι.
2: Ναι, όχι. Ή όχι, κάνει.
1: Ναι.
2: Γιατί προσπαθείς εσύ να με πεις τόσα χρόνια και πιστεύω ότι δεν θα ήμουν ικανός να κάνω.
1: Πρέπει να το ζήσεις. Δηλαδή το να ξυπνάς και να βουτάς κατευθείαν.
2: Ναι.
1: Ναι, είναι φοβερό πράγμα. Αυτή την ηλικία δεν ξέρω τώρα, Παύλο μου, αν θα.
3: Ναι.
1: Άντε μωρέ, ψέμα. Παιδί μου, εννοώ ότι εγώ το κάνω από φοιτήτρια, οπότε είναι η μέρη ζωή μου. Εσύ τώρα θα
3: κάνεις
1: ξαφνικά.
3: Κάμπινγκ.
1: Ναι, ναι, πολύ, πολύ.
3: Ελευθερό.
1: Ελεύθερο δεν επιτρέπεται πια. Οπότε δεν
3: έχει δίκιο.
0: Κάνει Κάμπινγκ όμως. Εσύ από φοιτήτρια.
3: Είναι η αίσθηση του να ξυπνάς και να βουτάς, να κοιμάσαι στη πέτρες ανάμεσα σε σκαθάρια και αράχνες, να μην πηγαίνεις τουαλέτα, να στάζεις από τη ζέστη γιατί ο ήλιος, από τις ακτίνες του ήλιου σταματάει μόνο η τέντα.
0: Η αλήθεια είναι αυτή ότι το μόνο μελανό σημείο είναι η τέντα.
3: Ναι, μόνο αυτό. Να ντύνεσαι σκυφτό στα τέσσερα μέσα στη σκηνή, να ακούς τους δίπλα που μαλώνουν, να ανασένω, ανοιγοκλίνω τα μάτια.
0: Έχεις σκηνές που είναι μεγάλες.
3: Συνουσιάζονται, δεν έχεις μπρίζες, δεν έχεις.
0: Πάρε powerbank.
3: Όχι, δεν είναι αυτό λύση. Δεν είναι λύση, Βασίλη μου. Δεν είναι λύση. Όλοι εσείς της φύσης πάτε, κάντε κάμπινγκ. Γιατί πάτε σε ξενοδοχεία και παίρνετε τις κρατήσεις από εμάς που δεν θέλουμε κάμπινγκ. Πάρε το power bank σου και τις οτοασπίδες σου.
0: Μα εγώ πηγαίνω, κάνω κάμπινγκ.
3: Ωραία, μη σε ξανακούσω ότι έκλεισα και πήγα εκεί. Και στο εξωτερικό να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ.
0: Όπα!
3: Και εσωτερικό και εξωτερικό. Κάμπινγκ. Εσείς όλοι οι αλτρουιστές της φύσης μου γεννηθήκατε τώρα
0: τα
3: ξαφνικά.
0: Το εξωτερικό έχουν, δεν είναι μισκινές, είναι μετροχοβίλες.
3: Όχι, θα βρεις εσύ λύση, είμαι σίγουρη.
0: Είναι ακριβές.
3: Πάρε και τη Σύση, θα πάω εγώ με τον Παύλο, πώς το λένε.
0: Ναι.
3: Θα πάω εγώ με τον Παύλο στον πολιτισμό.
0: Ναι.
3: Έλα, δεν μπορώ.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα από όσα αγαπάτε. 96,8 Velvet.

0: Jimmy Cliff, Reggae Night εδώ στο πρωινό Velvet, που θα σας ευχαριστήσει θερμά και σήμερα που είστε μαζί μας εδώ στο πρωινό της Πέμπτης. Θα ευχαριστήσουμε και τα Mosaic Stores, εκεί όπου οι επιλογές είναι πραγματικά μέτρητες, με τσάντες, τετράδια, μολύβια, στυλό, είδη γραφείου και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα σχολική χρονιά. Και βέβαια τώρα κάτι πολύ καλό, γιατί με κάθε αγορά 30 ευρώ και άνω σου χαρίζει κάρτα 5 ευρώ για την επόμενη αγορά σου.
1: Τα εξαργυρώνεται μέσα σε 30 ημέρες από την τελευταία φορά που κάνατε τις αγορές σας. Mm-hmm. Αγαπάμε τα Mosaic Stores Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνία στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύοσμο. Mosaic Stores, κάθε αγορά σου δίνει έναν ακόμα λόγο για να ξαναέρθεις.
0: Στις 7 στο πρωινό της Παρασκευής θα είμαστε εδώ.
1: Εσείς μέχρι αύριο να πλένεστε και να είστε εκεί που σκέφτεστε.
0: Από την Αναστασία Παύλου
1: και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλους.

0: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
1: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
13: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
15: Να είμαι και εγώ λοιπόν στο πρωινό της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Πολύ καλημέρα σε όλους και πολύ υπομονή γιατί έρχομαι από περιφερειακό. Να ξέρετε, έχει τρομερή κίνηση γιατί έχουν αλλάξει κάτι στο δρόμο. Έχουν έργα εκεί για το flyover. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο όμως με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Με μια υπέροχη μέρα σήμερα, οπότε θα πιαστούμε από αυτό. Θα περιμένω και τα δικά σας νέα και έχω και τα νέα της ημέρας. Και για το ξεκίνημα Maxi Priest και Wild World.

Αυτή είναι η Σακύρα, whenever, wherever, εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Πολύ καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά και συντονισμένοι. Εδώ θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 2 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Η χαρά λοιπόν είναι στο μικρόφωνο. Ήρθε η ώρα να μάθω τα νέα σας και να ανοίξουμε την καθιερωμένη επικοινωνία μας στο Viber του Velvet 6931-968-968. Να μου πείτε πώς είστε, να μου πείτε πώς υπομονή δείξατε σήμερα όσοι περάσατε από τον περιφερειακό. Γιατί υπήρχαν αρκετές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς τα δυτικά. Βλέπω τώρα ότι συνεχίζεται και η ανάπλαση για την Πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει ένα πράσινο πάρκο μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Θα έρθουν σε λίγο από την Ισπανία, από τη Χιρόνα συγκεκριμένα, κάποια πολύ ψηλά δέντρα, ύψους περίπου 10 μέτρων, για να τοποθετηθούν ακριβώς εκεί. Το έργο θα παραδοθεί γύρω στην άνοιξη του 27. Αναμένουμε, έχουμε να δούμε έργα από το 27. Αφήστε. Bon Jovi μέσα τώρα. You give love a bad name.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Jasmine Archer, Sleeping Satellite εδώ στον Velvet και στο πρωινό της Πέμπτης. Την καλημέρα μου σε όλους όπου και να βρίσκεστε. Εδώ να είστε και συντονισμένοι παράλληλα. Δεν είναι δύσκολο. Ο Velvet είναι η παρέα μας, η καθημερινή, ό,τι και να κάνουμε. Και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Αλλά υπάρχουν αυτές οι πάρα πολύ ωραίες στιγμές, ακόμα και στην καθημερινότητά μας, τις οποίες απολαμβάνουμε και στις οποίες νιώθουμε όμορφα. Είτε κάνουμε κάτι με εμάς τους ίδιους, είτε κάνουμε κάτι με άλλα άτομα. Κάπου εκεί ανάμεσα βρίσκεται και η ΔΕΗ, όπου θέλει να αναδείξει αυτές τις στιγμές και το κάνει καθημερινά. Τη στηρίζει διαχρονικά μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που αφορούν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. day.gr και μαθαίνετε περισσότερα. Και κάπως έτσι σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να περάσουμε μια όμορφη στιγμή και στην καθημερινότητά μας και το Σαββατοκύριακο που μπορεί να έχουμε λίγο περισσότερο χρόνο. Επιστρέφω σε λίγο με YouTube και In the Name of Love.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Το ήξερες εσύ και εσείς που ακούτε ότι το πολύ καστρό, κάτσε να δω από ποια μεριά πάει. Ναι, δεν είναι σαν το ωραίο καστρό. Έχω μια βάφτιση την Κυριακή και μου λέει είναι στο πολύ καστρό. Λέω τέλεια, θα πω και το μαργαρίτη, μήπως πιούμε ένα καφέ. Δεν είναι. Είναι Κυλκής. Δεν το περίμενες από μένα που μέχρι πρόπερς νόμιζα ότι Σύνδος είναι νησί. Να νομίζω ότι το Πολύκαστρο είναι δίπλα στο Ρεόκαστρο. Σε παρακαλώ πολύ.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Αφρολάιν κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό. Στόχο της χρονιάς, πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Αφρολάιν, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
6: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
5: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
6: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
5: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.

0: Πριν από την Bayer, τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Αυτή είναι η R.E.M. The One I Love, 96,8 Velvet. Εδώ είμαστε και σήμερα. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Είδα το επίσημο τρέιλερ από τη νέα ταινία του Brad Pitt που λέγεται The Further Misadventures of Cliff Booth. Θα τον ξαναδούμε σε αυτόν τον ρόλο του Cascadeur, όπου χάρη σε αυτόν τον ρόλο πήρε και το Oscar δεύτερου ανδρικού ρόλου στο Once Upon a Time in Hollywood του Ταραντίνο. Αυτή τη φορά ο Ταραντίνο γράφει το σενάριο της ταινίας, είναι άλλος ο σκηνοθέτης, αλλά ο ρόλος είναι ίδιος για τον Brad Pitt, αλλά υπάρχει μια συνέχεια και θα δούμε και περισσότερες λεπτομέρειες. Εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ πάρτι. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανούπολος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
8: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
9: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
10: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Δεύτερο 60 λεπτό και θα είμαστε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να είστε καλά, να είστε εδώ συντονισμένοι. Εννοείται, περιμένω και όλα σας τα νέα στο Viber του Velvet. Πώς είναι η μέρα σας μέχρι στιγμής, τι θα κάνετε για το υπόλοιπο της, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο σπίτι, με τι ασχολείστε. Η χαρά στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Φίλι Μπέιλι, Φίλ Κόλινς αμέσως τώρα, είναι το Easy Lover.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

TLP και το Lost on You εδώ στον Velvet. Είναι 5η 24 του μηνός και βλέπω τώρα ότι σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι κάρτες στάθμευσης μόνιμων κατοίκων. Αυτό θα αφορά πλέον και την 5η κοινότητα που είναι κυρίως περιοχές Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Όσοι κατοικείτε εκεί, μπορεί να έχετε δει σε κάποιους δρόμους κάποιες μπλε γραμμές δεξιά και αριστερά. Αν υποβάλλετε κάποια δικαιολογητικά και εγκριθούν, τότε μπορείτε να πάρετε αυτήν την κάρτα στάθμευσης μόνιμου κατοίκου. Που εντωμεταξύ θα ήθελα να είναι λίγοι περισσότεροι αυτοί οι δρόμοι, γιατί προς το παρόν δεν είναι τόσοι πολλοί. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να μας εξυπηρετεί το μετρό εκεί στα ανατολικά, αλλά αν αφήνεις το αμάξι σου επειδή παίρνεις το μετρό, κάπου πρέπει να το παρκάρεις. Θα γίνονται και πιο αυστηροί έλεγχοι, πιο συχνοί, για να μην παρκάρουν εντός αυτών των γραμμών παράνομα, αλλά από τον Οκτώβριο, από 1 Οκτωβρίου θα λειτουργήσει αυτό το μέτρο. Stevie Wonder για τη συνέχεια. Part-time lover.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτης τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: την ηθοποιό Μίλι Μπομπι Μπράουν, έχουν υιοθετήσει λοιπόν δύο παιδάκια. Πρώτα ένα κοριτσάκι και τώρα πρόσφατα ένα αγοράκι. Ο Τζον Μποντζόβι αποκαλείται κιόλας Πάπα Τζον ως παππούς και εννοείται περνάει πάρα πολύ χρόνο όταν δεν ασχολείται με τη μουσική του, εννοείται με την οικογένειά του. Μέχρι και τις δύο η χαρά στο μικρόφωνο. Επιστρέφω σε λίγο με Rob Grill και Rock Sugar.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μια φίλη εδώ από τη δουλειά, εννοείται δεν θα πω πια, μου δείχνει ένα σημείωμα που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε: άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, αιμετός.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο: τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του σούρουπο που γεμίζει όνειρα και ελπίδες. Λες, okay, προσπαθεί. Τρίτο: θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει δεν πιάνω τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τι λέει, θέλω να σε κλείψω. Το γλύ με ύψιλον. Και τη λέω, κοίταξε. Αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξει τώρα. Άσε που αυτούς μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
3: Παναγία.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγδος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Izomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Izomat.
9: Η ώρα είναι 12:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Αυτή είναι η μοναδική φωνή του George Michael. Και λες που είσαι εδώ στον Velvet. Φέτος το Δεκέμβριο συμπληρώνονται και 10 χρόνια από το θάνατο του George Michael. Και την Κυριακή που μας έρχεται, όπου θα γίνουν και τα MTV βραβεία, θα γίνει και ένα ειδικό αφιέρωμα στη μνήμη του, όπου θα τραγουδήσουν ο Teddy Swims, η Ray, ο Sombre. Δεν ξέρουμε ακόμα ποια τραγούδια, αλλά μαζί με τη Madonna που θα δούμε να ανοίγει το show, θα γίνει και αυτό το πάρα πολύ ωραίο μουσικό αφιέρωμα. Έχουμε λεπτομέρειες στα social media του Velvet. Και εννοείται μας αρέσει αυτό, γιατί αυτοί είναι και οι καλλιτέχνες που, εκτός του ότι τους τιμούμε και εμείς εδώ στον Velvet, είναι αυτοί που έχουν μείνει και στο μυαλό μας όσο κανένας άλλος. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο, και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
11: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι μία.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Έτσι φτάσαμε στο τρίτο και τελευταίο 60 λεπτό. Θα είμαστε παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και πλέον στο μεσημέρι της 5ης, 24 Σεπτεμβρίου σήμερα. Συνεχίζεται ο πολύ καλός ο καιρός, δεν βλέπω σύννεφα, βλέπω ήλιο. Έχουμε και τη δροσιά μας, κανονικό φθινόπωρο. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Σε λίγο σας φέρνω Maggie Riley και Queen, αλλά τώρα Elvis Presley και Suspicious Minds.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Υπέροχη Kelly Clarkson, Because of You, 96,8 Velvet, μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Τώρα όλα τα βλέμματα της μόδας είναι στραμμένα στο Μιλάνο, γιατί έχουμε το show της Vogue στην γαλερία Vittorio Emanuele. Πραγματικά τι υπέροχη τοποθεσία είναι αυτή, και δεν έχω πάει στο Μιλάνο, αλλά θα πήγαινα μόνο για αυτό το λόγο, για να επισκεφτώ αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Τέλος πάντων, είχαμε πάρα πολλούς καλεσμένους από το Hollywood και θα θέλω να εστιάσω στην Αλίσια Κις, η οποία έκλεισε το show με ένα πιάνο στο κέντρο εκεί, αλλά τραγούδησε το I Feel Love της Donna Summer, υπέροχο τραγούδι, υπέροχη ερμηνεία της Αλίσια Κις. Εννοείται πως έκλεψε την παράσταση και με τη δημιουργία που φορούσε από τον Ιταλό σχεδιαστή Φραντσέσκο Ρίσο, και γύρω της είχε και κάποια μοντέλα που φορούσαν λευκές δημιουργίες και περπατούσαν ενώ τραγουδούσε. Αμέσως τώρα έρχονται οι Κις, I Was Made For Loving You.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Πόσο μου αρέσει το τραγούδι αυτό. Kylie Minogue, Confide in Me, 96,8 Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Και σήμερα στην παρέα μου έχω τη ΔΕΗ, η οποία βρίσκεται πάντα δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Καθημερινά το αποδεικνύει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Επίσης, ασχολείται με το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Και αν μπούμε στο day.gr, μαθαίνουμε και περισσότερα. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο με Fleetwood Mac και Bon Jovi.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίσει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα, ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρα.
2: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Νοείται, πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Regency.

0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
4: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Gloria Gaynor, I Will Survive, λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η Χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο και σε πάρα πολύ λίγο έρχεται ο Στέργιος Τσουρνάβας και θα είστε παρέα μέχρι και τις 5. 5 με 8 Πινελόπη Δαμιανίδου, 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο, 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα έχουμε Mellow Velvet και εμείς τα λέμε αύριο το πρωί στις 11 ακριβώς. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο, αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνο. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
5: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet, ηλιόλου στο μεσημέρι Πέμπτης. Εδώ είμαστε για να απολαύσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας, μέχρι και τις 5 θα πάμε μαζί. Πολλούς χαιρετισμούς όπου και σας πετυχαίνω τώρα, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Εκκίνηση με Michael Jackson σήμερα και το τραγούδι Beat It. Ανεβάστε την ένταση, μείνετε μαζί μου, θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Μακάρι να σε είχα γνωρίσει νωρίτερα, ίσως το έχετε πει σε άνθρωπο αυτό. Αυτό τραγουδίσαν οι Revivalists, Wish I Knew You, στο 96,8 Velvet σε μια ηλιόλουστη Πέμπτη. Ας την απολαύσουμε σήμερα και το απόγευμα και το βράδυ της, διότι αύριο Παρασκευή και Σάββατο, από ό,τι βλέπω, θα είναι λίγο πιο συννεφιασμένη, πιο φθινοπορεινή η κατάσταση. Εμείς εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, και το επόμενο συγκρότημα συμπλήρωσε πέρυσι 45 χρόνια πορείας και μάλιστα ήρθαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Οι Hooters έδωσαν συναυλία στην Αθήνα. Αυτό είναι το Johnny B.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Λίγο ρέγγε, λίγο pop και μια μεγάλη επιτυχία για τους Big Mountain, Baby I Love Your Way, διασκευή το τραγούδι στο παλιότερο του Peter Frampton, το απολαύσαμε στον 96,8 Velvet. Βλέπω εδώ τον Mark Zuckerberg της Facebook που ετοιμάζει και παρουσίασε τα νέα έξυπνα εντός αγωγικών γυαλιά από την εταιρεία του, την Meta, τα οποία γυαλιά θα σε βάζουν στον κόσμο του AI, θα έχουν μέχρι και μικρόφωνα και ηχεία με τα οποία θα μπορείς να ακούς μουσική, εδώ διαβάζω, βάρος μόλις 100 γραμμά και το κόστος θα είναι γύρω στα 1.300 ευρώ για αυτά τα έξυπνα γυαλιά. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει ετοιμάσει ο Mark Zuckerberg. Καλά, η τεχνολογία προχωρά τους ή άλλως με πολύ πολύ γοργούς ρυθμούς. Break και αμέσως μετά εδώ για Foreigner και αγαπημένη επιτυχία.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μια φίλη εδώ από τη δουλειά, δεν εννοείται δεν θα πω πια,
3: okay,
2: μου δείχνει ένα σημείο που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε: άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, εμετός.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο: τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του Σούρουπο που γεμίζει όνειρα και ελπίδες. Λες, okay, προσπαθεί. Τρίτο:
3: φοβάμαι,
2: θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει δεν πιάνω τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τι λέει, θέλω να σε γλύψω. Το γλύει με ύψιλον. Και τη λέω, κοίταξε. Αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξεις τώρα. Άσε που αυτός μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
3: Παναγία.
1: Όταν μας θυμάτε, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον αιώνα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
8: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάστασης.

0: κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
1: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια όλων των εποχών, Rolling Stones, I Can Get No Satisfaction, το έγραψε ο Mick Jagger μαζί με τον Keith Richards, ο οποίος Keith Richards είπε ότι η έμπνευση του ήρθε πραγματικά στον ύπνο του για το συγκεκριμένο τραγούδι. Τώρα, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της, είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιούνται για ένα μονό στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, τον περιβάλλον και τον πολιτισμό, περισσότερα στο dei.gr.
1: Ψηρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ. Στο βολί.
5: Ποιο βολί?
6: Ποιο ματς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Και σήμερα εδώ μια μεγάλη παρέα στον 96,8 Velvet για να ακούσουμε τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαστε Αργέ Τσουρνάβα, άλλε δύο ώρε μαζί. Πολλού χαιρετισμού σε εσά που ήρθατε τώρα στην παρέα μα σήμερα, 5η, 24 του μηνό. Amy Winehouse, Modern Talking, Andrew Donald, Queen, αλλά και Steve Wonder. Αυτό είναι τώρα το Just Call to Say I Love You.

Amy Winehouse, Back to Black στο 96,8 Velvet. Από σήμερα στις αίθουσες παίζει η κινηματογραφική μεταφορά ενός εμβληματικού μυθιστορήματος, λογική και ευαισθησία της Jane Austen. Μεταφέρεται λοιπόν στον κινηματογράφο, έχει πάρει καλές κριτικές. Οπότε, αν σας άρεσε το βιβλίο, σίγουρα θα τσεκάρετε και τη λογική και ευαισθησία που παίζει από σήμερα στους κινηματογράφους. Επίσης, νέα ταινία για Russell Crowe και Ethan Hawke, είναι περιπέτεια εποχής και ονομάζεται Το Φορτίο. Παίζει επίσης και μια μαύρη κομμωδία με τίτλο Κομμένη Κλωστή και για όλη την οικογένεια. Σον το πρόβατο και το τέρας της φάρμας. Modern Talking, βάζουμε ρυθμό. You are my heart, you are my soul. Τώρα σαν Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Το πολύ αγαπημένο You από τους 10 Sharp στον 96,8 Velvet, καθημερινά πρεμιέρε στην ελληνική τηλεόραση από τηλεοπτικές σειρές, καινούργιες οι σειρές που επιστρέφουν, όπως το Σόι Σου, το οποίο η επιστροφή ήταν δυναμικότατη με πάρα πολύ υψηλή τηλεθέαση. Πολύ καλά συνεχίζει να πηγαίνει και το Μπαμπά Αγαπώ, το Ρυφηφή του Σωτήρη Τζαφούλια δεν έχει αντίπαλο την ώρα που παίζει, ενώ συμπαθητικά πηγαίνει και στο Μέγκα η μαύρη κομμωδία το Κάμπινγκ. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα, αμέσως μετά εδώ η Oasis ετοιμάζονται για απίστευτο tour, για απίστευτη περιοδία. Θα ακούσουμε το Wonder Wall, έρχονται οι Coldplay, αλλά και κάτι πολύ καλό από τα 80's.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox. 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
3: Έπρεπε να χαπιεί.
2: Γκορόιδ. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
2: πάω. Τι να κάνει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
10: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
1: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89 και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
14: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
15: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
14: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

0: Αυτή την περίοδο οι YouTube γιορτάζουν την 50η τους επέτειο, 50 χρόνια μαζί, ο Μπόνο και η παρέα του σε μια συγκλονιστική καριέρα και πορεία για το συγκρότημα, το οποίο έχει και έτοιμο καινούργιο άλμπουμ. Ονομάζεται Carnaval Deluxe και κυκλοφορούν διάφορα singles αυτή την περίοδο μέχρι να κυκλοφορήσει και ολόκληρο το άλμπουμ. Τώρα, ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και την παραγωγή, μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Isomat Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Isomat Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Isomat Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
12: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
14: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
15: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: το Velvet.
1: Ένα όμορφο ηλιόλουστο στο απόγευμα Πέμπτη στο περνάμε μαζί στον 96,8 Velvet. Εδώ παρέα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Έχω ετοιμάσει Adele, Rod Stewart, Leon Rimes, Modern Talking. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας. Μέχρι και τις 5 λοιπόν πηγαίνουμε παρέα και αυτή είναι Kim Wilde. You keep me hanging on.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Rolling in the Deep, η Adele στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί να έχουμε αφήσει πίσω μας την έκθεση, την οποία παρεμπιπτόντως, όπως έδειξαν τα επίσημα στοιχεία, φέτος την επισκέπτηκαν κάτι λιγότερο από 203.000 άνθρωποι. Ήταν οι επισκέπτες φέτος στην Διεθνή Έκθεση. Πήγε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα έχουμε πάρα πολλά πράγματα αυτή την περίοδο. Σε φεστιβάλ, από ό,τι βλέπω, σε διάφορα events, σε εκδηλώσεις, σε συναυλίες. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει κάτι, κάποιο δρόμενο, σίγουρα θα βρείτε κάτι καλό στην πόλη να γίνεται αυτές τις μέρες. Και φυσικά τον Οκτώβριο περιμένουμε και τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο εκεί με τον Velvet να παίζει μουσική για σας. Black, Wonderful Life, σε λίγο βάζουμε ρυθμό με Modern Talking. Έρχονται οι Connells, αγαπημένο 74-75. Θα ροκάρουμε με Bon Jovi και μερικά ακόμη από τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και αυτό το απόγευμα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα. Τη τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Δυναμικότατη Bon Jovi, Have a Nice Day στο 96,8 Velvet. Και όχι μόνο, να έχουμε και ένα όμορφο απόγευμα και ένα εξαιρετικό βράδυ, ό,τι και αν κάνουμε. Παίζουν νέες ταινίες από σήμερα στους κινηματογράφους. Λογική και ευαισθησία. Το διάσημο μυθιστόρημα της Jane Austen, λοιπόν, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη για ακόμη μια φορά. Οι κριτικές είναι καλές, αν θέλετε να το δείτε. Από εκεί και πέρα, η νέα ταινία του Russell Crowe με τον Ethan Hawke, Περιπέτεια Εποχής, ονομάζεται, Το Φορτίο, και για όλη την οικογένεια κινούμενα σχέδια σαν Το Πρόβατο και Το Τέρας της Φάρμας. Στην τηλεόραση πλέον πολλές νέες σειρές παίζουν. Σήμερα βλέπω ότι έχει το Κρίνο και Αγκάθι, έχει το Κάμπινγκ, έχει γενικότερα μερικά από τα νέα χαρτιά που ρίχνουν τα τηλεοπτικά κανάλια στην τηλεοπτική αυτή σεζόν. Πάμε σε break και αμέσως μετά εδώ για τους Τότο και το Αφρικά.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μια φίλη εδώ από τη δουλειά, εννοείται δεν θα πω πια,
3: okay,
2: μου δείχνει ένα σημείο που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε: άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, αιμετός.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο: τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του Σούρουπο που γεμίζει όνειρα και ελπίδες. Λες, οκ, okay, προσπαθεί. Τρίτο:
3: φοβάμαι,
2: θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει, δεν πιάνω τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τη λέει, θέλω να σε κλείψω. Το γλύει με ύψιλον. Και τη λέω, κοίταξε, αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξεις τώρα. Άσε που αυτούς μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
3: Παναγία.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
0: Χρώματα,

0: Πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
4: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
7: Η ώρα είναι 4:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Και με αυτό το πολύ όμορφο μήνυμα του Louis Armstrong ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Μοστάρια Στουρνάβα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε και σήμερα. Η Πέμπτη συνεχίζεται και το απόγευμα και το βράδυ είναι μπροστά μας για να τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε ό,τι αφορά στα της μουσικής, θα μείνετε εδώ Πινελόπη Δαμιανίδου σε λίγο κοντά σας έως και τις 8, 8 με 11 ο Μάσιμο. Και εμείς φυσικά τα λέμε αύριο λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή 2 με 5 με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για χαρά!
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Θερμοάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
9: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
10: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Και τώρα η Πινελόπη Δαμιανίδου έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
17: Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, απόγευμα 5ης 24 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Funky Town για την αρχή, σε λίγο Savage Garden. Αμέσως πιο μετά ερχόμαστε με Moby. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.

Είναι κομματάρα από Μόμπι στο 96,8 Velvet στα 19 λεπτά μετά από τις 5. Σκέφτομαι σήμερα ότι γενικά ενώ δεν μου αρέσει το φθινόπωρο, δεν είμαι καθόλου άνθρωπος φθινοπορεινός και γενικά είμαι του καλοκαιριού, μου αρέσει πάρα πολύ που έχουμε τα μπουφανάκια μας πλέον, τα λεπτά έτσι και το βραδάκι βγάζει αυτή τη δροσούλα. Αυτό ναι, σχετικά με τον καιρό είναι ό,τι καλύτερο. Είμαστε εδώ στο Viber μέχρι και τις 8 στο 6931-968-968. Σας περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας, πώς τα περνάτε σήμερα, τι κάνετε. Και φύγαμε να ακούσουμε Heaven is a Place on Earth. Σε λίγο ερχόμαστε με Sting.

Englishman, New York και Sting στο 96,8 Velvet, 35 λεπτά μετά από τις 5. Η φωνή έχει χαθεί τελείως, πάει. Δεν ξέρω τι συνέβη, αλλά εντάξει τώρα, καθάρισε. Λοιπόν, διαβάζω συνέχεια και μου πετάγονται συνέχεια ειδήσεις για το μαγνήσιο, ότι πόσο καλό κάνει και για τον ύπνο και για τη χαλάρωση γενικότερα. Και έχω πάντα στο μυαλό μου ότι πρέπει να παίρνω. Και διαβάζω τώρα ότι το δυσγλυκινικό μαγνήσιο δεν είναι τυχαία μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές μαγνησίου, καθώς συγκαταλέγεται στις πλέον απορροφήσιμες. Οπότε, να γνωρίζετε και εσείς το μαγνήσιο.

0: Σύννεφο να πέσω.
1: Δεν ρωτούσες και εμάς να ξέρεις.
2: Ναι. Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
1: Οι άνθρωποι που επιλέγουν, λέει, τη συνεννητική πολυγαμία αντιμετωπίζουν κοινωνικές δυσκολίες. Δηλαδή, είσαι σε ένα καφέ, περνάει άλλη. Ω, Αναστασάκη, νόμιζες είσαι σήμερα.
3: Με κάνει και αισθάνομαι πάρα πολύ άβολα, παιδιά, αυτό.
1: Όχι, σήμερα είναι η Ελένη. Εγώ ήμουν χθες.
4: Αυτά που λέτε συνέβησαν σε ένα εναλλακτικό σύμπαν, όχι σε αυτό που ζούμε.
1: Νόμιζα ότι πήγε στην Κατερίνα χθες. Όχι, Βρεϊρό. Εγώ ήμουν. Η Κατερίνα είναι το σουκού, θα φύγουνε. Α, αυτό το σουκού είναι που θα λείπει. Ναι, πες και τις άλλες να μαζευτούμε σπίτι μου για σπρίτς.
5: Τι σενάριο είναι αυτό.
6: Τι πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
7: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
8: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
7: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
8: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
7: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
8: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
11: Κάθε Παρασκευή αφήνουμε πίσω τις υποχρεώσεις και βάζουμε μπρος για διασκέδαση. Και όταν ο φίλος μας κλείνει τα 30, το πάρτι ανεβάζει ταχύτητα. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη συνεχίζει να κληρώνει κάθε Παρασκευή ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Και όχι μόνο. Αποκλειστικά το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου μία ακόμη κλήρωση για ένα ακόμη ηλεκτρικό αυτοκίνητο μας περιμένει όλους στη μεγάλη γιορτή για τα 30 χρόνια του καζίνου. Συγκέντρωσε δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδό σου και μπες στην κλήρωση. Αποκλειστικά στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Στη Θεσσαλονίκη μπορείς εύκολα να χαθείς. Να χαθείς την ποιότητα, την ατέλειωτη ποικιλία, τις μοντέρνες ιδέες που κάνουν το σπίτι ιδανικό προορισμό. Γιατί όλοι οι δρόμοι για την κρεβατοκάμαρα και το μπάνιο που ονειρεύεσαι οδηγούν στο Bed & Bath της Καλαμαριάς. 1000 τετραγωνικά γεμάτα επώνυμα πιστοποιημένα προϊόντα για το υπνοδωμάτιο με έξυπνες λύσεις για προσωποποιημένο ύπνο και αμέτρητη ποικιλία σε πετσέτες, μπουρνούζια και αξεσουάρ που κάνουν το μπάνιο μας εμπειρία σπα. Το κατάστημα Bed & Bath στη Θεσσαλονίκη άλλαξε το χάρτη στα είδη ύπνου και μπάνιου για να γίνει ο πιο αγαπημένος προορισμός πριν από το σπίτι μας. Αδριανουπόλος 6, Καλαμαριά και στο bedandbath.gr.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: All the Line και τότε στο 96,8 Velvet. Να σας πω ότι με κουράζει πάρα πολύ τώρα τελευταία που το σκέφτηκα αυτές τις μέρες. Ρε παιδί μου, ψάχνω μία συνταγή για ένα cheesecake. Εντάξει, εντάξει. Ψάχνω στο Google και λέω ότι ωραία, έχουμε πληθώρα με συνταγές, πάρα πολλές ιδέες. Αλλά έχουμε συνταγές με γιαούρτι, συνταγές χωρίς ζάχαρη, συνταγές δεν ξέρω εγώ τι. Και λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε πολλές επιλογές. Αλλά καμιά φορά το απλό είναι και καλύτερο. Δηλαδή να ψάξει μία συνταγή το cheesecake και να σου βγάλει την original, την απλή, αυτή που θα έκανε ξέρω καθένας. Δηλαδή δεν γίνεται, έχω μπερδευτεί, δεν ξέρω πια να πρωτοκάνω. Άλλες δοσολογίες ο ένας, άλλες ο άλλος, άλλα υλικά. Δηλαδή ένας χαμός γίνεται πραγματικά και είναι ένας προβληματισμός που έχω τελευταία. Η τόση πληροφορία που λαμβάνουμε από τα τόσα site και αυτά που έχουμε. Τέλος πάντων, στο δεύτερο μας μέρος θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Μείνετε στην παρέα, θα τα περάσουμε μοναδικά.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
3: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
4: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
5: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
6: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
7: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
8: Ιζωμάτ Premium.
7: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
9: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
9: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Επόμενος.
12: Ναι.
11: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
12: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
11: Τώρα προκαλείς, λέγε.
12: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
11: Τι δελτίο, τον 12?
12: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
11: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
12: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
11: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
15: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
16: Nutra Defense από την Ultravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
17: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτη. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Irene Cara, What a Feeling. Σε λίγο Mariah Carey, αμέσως πιο μετά Εντιλιά και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών τα ακούτε μόνο στον 96,8 Velvet.

Απολαύστε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Indilas on 96,8 Velvet στα 16 λεπτά μετά από τις 6. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Χαιρετώ τη Βίκη που είναι στην παρέα στο Viber. Έχω καιρό, λέει, να επικοινωνήσω γιατί κάθε απόγευμα είμαι στη δουλειά στην καθημερινή ρουτίνα. Και όντως, Βίκη, έχεις πολύ καιρό να εμφανιστείς. Και καταλαβαίνω αυτή τη ρουτίνα, την καθημερινή, αλλά είναι νομίζω από τα πράγματα που μπορεί να βαριόμαστε, αλλά ταυτόχρονα μας αρέσει κιόλας. Γιατί είναι σημαντική, μας βάζει σε ένα πρόγραμμα, κακά τα ψέματα. Σας περιμένω στο Viber όπως πάντα, στο 6931-968-968. Ελάτε, πείτε καλησπέρα, τι κάνετε, τι θα κάνετε απόψε, σήμερα μάλλον το απόγευμα ή απόψε το βράδυ. Και φύγαμε να ακούσουμε Footsteps, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.

0: στη δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

Everything but the girl και το Missing στον 96,8 Velvet. Χαιρετώ το Γιάννη που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ και την Έλενα που λέει: Πινελόπη, το παθαίνω και εγώ αυτό με την πληθώρα πληροφοριών και εκνευρίζομαι κάθε μέρα και πιο πολύ. Δεν ξέρω αν ακριβώς εγώ εκνευρίζομαι ή μπερδεύομαι. Μπερδεύομαι νομίζω πιο πολύ. Δηλαδή ψάχνω κάτι απλό και μου εμφανίζονται 1000 πράγματα εναλλακτικές για αυτό το κάτι απλό. Δηλαδή ένας χαμός πληροφοριών, Έλενα, πραγματικά. Και εγώ γενικότερα μπερδεύομαι, με μπερδεύει όλο αυτό.

0: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν. Και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Κάθε τραγούδι, μία ιστορία. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: αυτή είναι η Σουζάνα στον 96,8 Velvet. Είμαστε εδώ παρέα μέχρι και τις 8. Διαβάζω μια έρευνα που λέει ότι στα 25 σου έχεις τους περισσότερους φίλους που θα είχες ποτέ. Δηλαδή, λέει, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Άλτο και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαπίστωσαν ότι ο αριθμός των κοινωνικών επαφών έφτανε στο μέγιστο γύρω στην ηλικία των 25 ετών, τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, και στη συνέχεια κοινωνικοί κύκλοι άρχιζαν γενικά σιγά σιγά να μικραίνουν. Εγώ πάλι είχα την εντύπωση ότι στα 25 έχεις ξεκαθαρίσει περίπου τους φίλους που θα έχεις, ενώ τους φίλους που θα βγαίνεις, ενώ εκεί στα 18-19 που ξεκινάς πανεπιστήμιο, εκεί και αν γίνεται ο χαμός και γνωρίζεις και έχεις και παρέες, κάτι τέτοιο είχα στο μυαλό μου. Αν είναι διαφορετικά, γράψτε μου στο Viber στο 6931-968-968. Σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο και τελευταίο μας μέρος. Μείνετε εδώ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
4: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
3: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
5: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
10: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
11: Και τώρα έρχονται οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και παίζουν ασταμάτητα. 96,8 Velvet.
0: Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο μας μέρος για σήμερα, απόγευμα Πέμπτης. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με Αμέρικα, You Can Do Magic, σε λίγο Eagle Eye Cherry, αμέσως και μετά Weather Girls και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τα ακούτε μόνο εδώ.

And have we got news?

I don't wanna know στον 96,8 Velvet στα 18 λεπτά μετά από τις 7. Χαιρετώ τον Τάκη και τον Γιάννη που είναι στην παρέα στο Viber. Χαιρετώ επίσης και την Ιωάννα που λέει στο πανεπιστήμιο είχα παρέα 30 άτομα και τώρα έχουμε μείνει 3. Μα αυτό ακριβώς και εγώ αναρωτιέμαι και σκέφτομαι μήπως η έρευνα απευθυνόταν πιο πολύ σε άτομα που μένουν, ξέρω εγώ, στην Αμερική ή κάπου αλλού ή στην Αγγλία. Δεν έχω καταλάβει. Γιατί λέω, δεν γίνεται μέχρι τα 25 να μην έχεις ξεχωρίσει παρέες. Συνήθως εκεί στα 18 με 20 είναι αυτό το τεράστιες παρέες που είναι στο πανεπιστήμιο. Μετά στα 25 έχεις ήδη 2-3 άτομα που έχεις κρατήσει. Νομίζω, δεν ξέρω. Γράψτε μου παρόλα αυτά και εσείς την άποψή σας όπως έκανε η Ιωάννα και φύγαμε για Big in Japan αμέσως τώρα. Το Viber μας υπενθυμίζω 6931 968 968.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Για να δούμε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να αντικαταστήσει κάτι τον καφέ, αυτή την τέλεια γεύση, αλλά θα το δοκίμαζα, να σα πω την αλήθεια. Σε λίγο ερχόμαστε με 3 Doors Down, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
3: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κρύψω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
4: Τι είναι αυτά, ρε.
2: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες. Πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου. Ξέρεις, θα κάνω.
4: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
4: Αλλά.
3: Ναι.
4: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
8: Σειρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
10: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
10: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
10: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
10: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

Cutting Crew, I Just Died in Your Arms στο 96,8 Velvet. Κάπου εδώ είναι το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής, 5η, 24 του Σεπτεμβρίου. Σας χαιρετώ λοιπόν για σήμερα. Τα ξαναλέμε αύριο Παρασκευή στις 5 ακριβώς. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Φιλάκια πολλά. Καλό βράδυ να έχουμε. Ό,τι και να κάνετε, να τα περάσετε μοναδικά.

0: δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σχολή χορού Industrial. Κλασικός και σύγχρονος χορός. Μουσικοκινητική αγωγή και street χορή. K-pop, breakdance, hip-hop. Industrial τμήματα. Παιδικά, αγωνιστικά και προεπαγγελματικά. Με 15 χρόνια εμπειρίας στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε. Σχολή χορού Industrial. About dance, about ballet.
3: Η μεγάλη στιγμή έφτασε και είμαστε όλοι καλεσμένοι στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και η πιάτσα παίρνει φωτιά. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, οι Ντρούλιας Brothers απογειώνουν τη γιορτή, ενώ το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου η γιορτή συνεχίζεται με ένα εκρηκτικό DJ party. Δύο βραδιές με κληρώσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων και all day experiences. Θα είμαστε όλοι εκεί. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Είσοδος άνω των 21 και απαραίτητη εγγραφή στο καζίνο με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
4: Ήταν ένα ακόμη καζίνο story από το Regency Casino Θεσσαλονίκη.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
7: Η ώρα είναι 8, μια χορηγία της Nutravit Premium Brand, εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
8: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit, σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand, η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
9: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
11: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Πέμπτης, είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Scorpions, No One Like You, Maria Maria, Santana, You Two Still Haven't Found. Μοιράζομαι μαζί σας non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη και σήμερα στον 96,8 Velvet.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια, περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

Oblivion είναι αγαπημένα και το άκουσες στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει στους 13 τις πρώτες πρωινές ώρες από ό,τι βλέπω, ενώ η Παρασκευή μας θα είναι συνεφιασμένη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 22 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στον Δημήτρη που ψάχνει παρκάρισμα εδώ και 20 λεπτά, αλλά τίποτα μου γράφει. Και ακούει 96,8 Velvet. Καλή υπομονή και καλή επιτυχία, Δημήτρη. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: From Sarah with Love. Έτσι, 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τον Lionel Richie να ακυρώνει και τις επόμενες δύο συναυλίες του Guys με τους Earth, Wind & Fire. Αφού τα προβλήματα υγείας που ξεκίνησαν τον Ιούνιο όταν τραγουδούσε στην Μινεσότα συνεχίζονται. Και πολύ ο Lionel να έχει τη θέληση να μην απογοητεύει τους φαν του. Οι γιατροί όμως είναι ξεκάθαροι. Με την καρδιά του 77χρονου να θέλει παρακολούθηση και θεραπεία, όπως είπαν. Πράγμα που σημαίνει ξεκούραση και υπομονή στο σπίτι του στο Los Angeles.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό Velvet με τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μια φίλη εδώ από τη δουλειά, εννοείται δεν θα πω πια,
3: okay.
2: Μου δείχνει ένα σημείο που βρίσκει στο αμάξι της. Μια σειρά από σημειώματα. Το πρώτο έγραφε: άμα σας ερωτευτεί κανείς, πού μπορεί να σας βρει, αιμετός.
3: Ναι.
2: Το δεύτερο: τα μάτια σας με ενεξεδεί σαν τον ουρανό του σούρουπο που γεμίζει όνειρα και ελπίδες. Λες, okay, προσπαθεί. Τρίτο:
3: φοβάμαι.
2: Θέλω να σε κλείψω. Τι έγραψε. Ναι, σου λέει δεν πιάνω τα ρομαντικά. Δεν θα φάω όλη μου τη ζωή τώρα στο καπό της κυρίας. Και τι λέει, θέλω να σε κλείψω. Το γλύει με ύψιλον. Και τη λέω, κοίταξε. Αν είναι τώρα να μπλέξει με άνθρωπο που το γράφει με ύψιλον, μην μπλέξεις τώρα. Άσε που αυτούς μπορεί να εννοεί όντως να σε γλύψει, να σε κάνει άγαλμα. Φοβάμαι, λέω.
3: Παναγία.
1: Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών.

0: πάλι στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
1: Όταν τα φώτα της πόλης χαμηλώνουν, ο 96,8 Velvet αλλάζει διάθεση. Mellow Velvet. Τα πιο μελωδικά τραγούδια σας κρατούν συντροφιά κάθε βράδυ στις 11. Mellow Velvet. Βραδιές γεμάτες μελωδία και συνέστημα στο 96,8 Velvet.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: and get it.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Runaway, Bon Jovi, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας των 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα βενζινάδικο στη Βιρτζίνια να έχει την καλύτερη ιδέα για να διασκεδάσει τους οδηγούς που τα έχουν δει όλα με την απότομη αύξηση των τιμών στα καύσιμα και παράλληλα να τους κάνει και μία μικρή έκπτωση. Μία πινακίδα λοιπόν στην είσοδο του βενζινάδικου ενημέρωνε τους οδηγούς πως άμα φτάσουν μέχρι το ταμείο χορεύοντας κερδίζουν 5 δολάρια στο γέμισμα, με τα 5 να γίνονται 10 αν εντυπωσιάσουν και τον ταμεία. Νομίζω είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα που θα ήθελα πραγματικά να τη δω να εμφανίσετε και σε βενζινάδικα στη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζουμε με Mariah Carey και Fantasy, σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
5: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
6: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 96,8 Velvet.
1: Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet. Και συνεχίζουμε με Samantha Fox, Touch Me, Everything I Do, Brian Adams, Sandra in the Heat of the Night, φυσικά στο Velvet, που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Halo Beyoncé στο 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τους Oasis να έχουν ανακοινώσει πλέον όλες τις ημερομηνίες και τα gigs για το 2027. Και άμα είστε φαν και χάσατε το περσινό tour, σας τις λέω από τώρα για να κανονίσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές και να δείτε και τους Oasis. Λοιπόν, 2 και 6 Ιουλίου στο Μόναχο, 10 και 11 Ιουλίου στην Μπαρσελόνα, 16 και 17 Ιουλίου στο Άμστερνταμ, Παρίσι 20 και 23 Ιουλίου, ενώ αυτό που νομίζω μας βολεύει και περισσότερο είναι η Ρώμη, όπου θα είναι 23, 26 και 29 Ιουλίου.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Laura Nonzen, next, το βράδυ της Πέμπτης στον 96,8 Velvet με τις καινούργιες ταινίες να κυκλοφορούν στις αίθουσες. Και είδα λοιπόν και σας προτείνω για αυτή την εβδομάδα το Sense and Sensibility, βασισμένο στο γνωστό μυθιστόρημα της Jane Austen, ότι πρέπει για να πας την κοπέλα σου και να την εντυπωσιάσεις με την ευαίσθητη και θηλυκή πλευρά σου. Εγώ πάντως δεν άντεξα πάνω από μισή ώρα, εσύ όμως είσαι διαφορετικός, ευαισθητούλης και γι' αυτό ακριβώς έχεις κοπέλα. Και το πραγματικά ενδιαφέρον reboot του Resident Evil για σένα που δεν έχεις τέτοιες ευαισθησίες μετά από 12 χρόνια σχέσεις και δεν σε νοιάζει καθόλου η θηλυκή και ευαίσθητη πλευρά σου. Με τον απόλυτο τρόμο λοιπόν να επιστρέφει με επιτυχία στο Raccoon City, μια ταινία η οποία μου άρεσε πραγματικά, είναι εντελώς διαφορετική, εντελώς ξεχωριστή, εντελώς μοναδική σε σχέση με τα προηγούμενα Resident Evil και βλέπετε άφοβα με παγωμένο αναψυκτικό και μπόλικα φοβερά popcorn. Το πρωινό σας ξυπνήσει.

0: Στέργιος του Νάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
2: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε.

Dancing Queen, Abba, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet, στο βράδυ της Πέμπτης. Από ό,τι βλέπω, η θερμοκρασία στην Πηλαία γράφει 17. Ό,τι πρέπει νομίζω για ένα γρήγορο ποτάκι, Πέμπτη σήμερα. Οκ, μπορείτε να κάνετε σχέδια για την Παρασκευή, για το Σαββατοκύριακο. Οπότε λοιπόν, αν έχετε καλή παρέα, τολμήστε το ποτάκι ή κανένα τσιπουράκι, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά σχετικά νωρίς στο σπίτι, γιατί είπαμε και αύριο το πρωί είναι εργάσιμη μέρα. Σύντομο break αμέσως μετά, πριν όμως θα ακούσουμε και την Κόλλη σε Girl Like You και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop και σήμερα παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, φυσικά στο 96,8 Velvet.

0: Η ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Είναι τα περισσότερα αγαπημένα τραγούδια όλων των εποχών και φυσικά τα ακούς εδώ στο 96,8 Velvet, παρέα με το Μάσιμο non-stop από τις 10 μέχρι τις 11.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Συνενετική πολυγαμία, φανταστείτε, λέει πολλές σχέσεις ταυτόχρονα.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Πώς διαχειρίζομαι τη ζήλια? Πώς εκφράζω τις ανάγκες μου χωρίς να πληγώσω κανέναν από τους άλλους? Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να είναι έντονες, αλλά οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι μπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία αυτογνωσίας. Δηλαδή έρχεσαι και αγγίζεις βαθύτερα παιδεία μέσα σου.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
0: Μάλιστα.
2: Επειδή μαμάς παντού.
5: What?
2: Επειδή μαμάς παντού.
6: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
7: Έχω οδηγηθεί δε στην παραφροσύνη, δεν ξέρω τι να πω.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρνάβα. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στο 96,8 Velvet.
8: Η ώρα είναι 10:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό.

0: Κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, Πέμπτη, στο 96,8 Velvet. Είμαι ο Μάσιμο. Παίζουμε και σήμερα non-stop τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για 60 ολόκληρα λεπτά. Και φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 8. Να έχετε ένα τέλειο βράδυ.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στον 96,8 Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να
1: πας. Τι να κάνεις.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Saturday Night Fever in the Mix με το Στέργιο Τσουρναβά. Hands everybody, if you got what it takes. Ο Στέργιος Τσουρνάβας επιλέγει τα καλύτερα χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών στο Saturday Night Fever. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 10, Saturday Night Fever. Στον 96,8 Velvet.

0: ώρα. Είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά,
1: το φαντάζεστε αυτό?
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι, ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και...
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζεις στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλεις.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμείς αυτήν την ζώνη. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8

μεγαλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.